0: πάλι. Αν είμαι πάνε, είπα θέρετο. Άρα το μόνο είπα, το μόνο είπα, το μόνο είπα, τα δουά. Όταν το κάνω ρούμα, νημάκου λέει πατάδι μου, λοιπόν, νημά μου, το κοβιανί.
1: Εδώ κάνω μια μακάντα από να μου δούρω.
0: Μου ακούμε, μου να μου δούρω, κακιάσω.
1: Μπορώ
0: να μου δούρω, κακιάσω, βάει να νύπτα. Μου λέει να μάτυπα σεντράλι. Α, πάει
1: το,
0: μπορώ να μου δούρω, να
1: Δεν μου
0: να μην κάνει να πέντε.

0: Τι το όνομα πατάρα τη μου πονημά.
1: Πατάρτη.
0: Μου δίνα μου λογοδιέν.
1: Αν κύριο παραντάς πάρε μακούζι μου ρε τα ομοέα.
0: Ομοέα μακούζι πάντα τι μου είναι πομά.
1: Μακούζι πάντα ρε τι μου είναι δικό το κοτσό δηλαδή μου είναι μαμάζι. Ο τσάπα βαδί δικά να μου.
0: Μπάει το νότο μάνα. Μα λέγει να το αν είναι ρωτήκα σάπλου.
1: Μα λέγει ένα βόρωμα αν φάνε μια νιδόν Αντώνια. Όντου δημιουργιανά ομσακούν παιδιό. Βαναουίλη Αφανιανάγκα. Ορωμαναγίνα. Πίκα. Ρίτα. Δελίου Λουίδουε. Δεν σιόνδουε σαν να δεν είναι αντελή. Όπως είναι η πριμέρα κομμουνιάου απανταμπουνό. Τον Άιο Βίλα, πριμέρα κομμουνιάου ήγη. Εμού καλή εμουανά. Ο Λέλε Αουαγούνου Ανιζέλου Μακαμάτα.
0: Μου πω μου, άδερα μάκουτα.
1: Σαβιάν.
0: Μου άδερα μάκουτα.
1: Βάζα να μάκουτα πάντα Σαβιέρ να αναβαμόλα σε...
0: Α, μπάιτα, καλά.
1: Να πω άντα βίνα μπουά οτέ να αντίβουρο άνα μου τη δουμπούνο. Αμπάλα αντί κουέλα, να αμπάλε βίνα εφνό τη κουέλα. Ήμου του αλαγά μου κάγα φουγκάνια βάμοδα να μάλιε. Έκου μη μάνταμε. Πάτσα μάγα παντισιό μου γόλο μάκο με δεγγύρα άσπα γιατί να τους τενέζει, ακάλε μου γουμ. Να νιώ βίνα βένω νιμπάνε μα πέβο, μα πάσα ένιου. Αδόγε βάμ καλά καλά, τα πανίδι νιώ πάει.
0: Μία από δεν ακούω τέρα τη Μοσαμπίκη νότα με έναν σωμακούζι μου πω. Γιάμπα. Ρόνια Αντώνια μοδά να μην τέλα μάκουμα ένα μετά να με ηλί. 13.47 minutes 39 seconds. Μητσίτο που κάνει νιμά κουλέμ λοιπόν, μπατάρδι.
1: Μπατάρδι.
0: Δεν είναι να μου λόγω βιέν.
1: Δεν
0: είναι να μου λόγω βιέν.
1: Αν
0: δεν πει το μοβέντε, δεν μπορεί να σε κασάμπλου. Αν κόδες, μόνο σερίνα και ο κιαδάφ. Τζίμπο.